Άδωνις Πουγιτός. Σόντα Εστέριο. Σόντα Εστέριο. Σόντα Εστέριο. Σόντα Εστέριο. Μαμάδηλος Πουγιτός.

Παναγιώτοπουλος Πουγητός. Σόντα Εστήριο. Σόντα Εστήριο. Σόντα Εστήριο. Ο Μαμάδηλος Πουγητός.

τους φουγητούς. Σόδα Στέριο. Σόδα Στέριο. Σόδα Στέριο. Το μαμά δεν τους φουγητούς. Bachata Hits. Con otra historia.